0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Η νέα έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία, Δύναμοι άνθρωποι, είναι τώρα ανοιχτή. Με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Έχετε σπασμένο μπαμπρίς? Καλέστε το Autoglass Center Melbourne. Η φιλική μας ομάδα, με έδρα το Sunshine West, είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε όλη τη Μελβούρνη. Επισκευάζουμε όλους τους τύπους κρυστάλλων αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων μπροστινών μπαμπρίς, ηλιοροφών, πίσω και πλαϊνών παραθύρων. Για γρήγορη και φιλική βοήθεια, καλέστε στο 0390 75 0036. Αυτό είναι το 0390 75 0036.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Στρίψτε αριστερά για κινητές κάμερες ταχύτητας. Στρίψτε δεξιά για μονάδα αστυνομικών μοτοσυκλετών. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
6: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Αν τρέχετε με υπερβολική ταχύτητα, ακόμη και λίγο, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
7: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z92,3 FM, που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας. Σήμερα 5 Οκτωβρίου, καλό μήνα να πούμε σε όλους. Είμαι ο Βαγγέλης Καψάλης, μαζί για την επόμενη μία-μιάμιση περίπου ώρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να πηγαίνουν όλα όμορφα και ωραία. Μαζί μου ο καλός φίλος, ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Εύχομαι και σε σένα να είναι όλα καλά και καλό μήνα και σε σένα και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε.
1: Ευτυχώς μέχρι τώρα αρχίσαμε με το καλό ποδαρικό.
0: Και αλλαγή της ώρας ασφαλώς την Κυριακή εχθές. Όταν αλλάζει η ώρα, αισθανόμαστε ότι τώρα μπαίνουμε καλοκαίρι, έτσι.
1: Είναι γεγονός.
0: 5 Οκτωβρίου σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ στη Μελβούρνη η ανώτατη θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Ωραία ημέρα, λίγες νεφώσεις, αλλά όμορφη ημέρα, όπως και χθες ήταν πολύ ωραία η ημέρα. Λίγο έτσι ψυχρίτσα, αλλά ωραία ημέρα. Αύριο, Τρίτη, 18 βαθμούς η ανώτατη θερμοκρασία. Μπορεί καμιά βροχούλα εδώ και εκεί, αλλά σχετικά ωραία ημέρα. Τετάρτη, 18 βαθμούς, όμορφη ημέρα, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Πέμπτη, ανοιξιάτικη ημέρα, ηλιοφάνεια την Πέμπτη με 23 βαθμούς η ανώτατη θερμοκρασία. Παρασκευή, ηλιοφάνεια 26 βαθμούς, από το καλό στο καλύτερο. Το Σάββατο 22 βαθμούς, αλλά με πιθανότητα κάποιων βροχοπτώσεων. Και την Κυριακή 20 βαθμούς, ωραία ημέρα, ίσως κάποια βροχούλα εδώ και εκεί την Κυριακή, αλλά ωραίος ο καιρός την εβδομάδα μας έρχεται εδώ αυτές τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες τελευταία δημοσκόπηση εδώ στην Αυστραλία, Δημήτρη. Το ένα έθνος, One Nation, πρώτο 29% στις πρώτες προτιμήσεις, το εργατικό 28%, ο συνασπισμός στο 21% και η πράσινη στο 11%. Άμα κοιτάξουμε σύμφωνα με τις προωθήσεις των προτιμήσεων στις προηγούμενες εκλογές, το Two Party Preferred, 50-50, έτσι, 50% με 50% εργατικό με συνασπισμό. Αλλά όταν ερωτήθηκαν αυτοί που ρωτήθηκαν στο ερωτηματολόγιο στη δημοσκόπηση για τις δικές τους προτιμήσεις, εδώ πλέον έχουμε two party preferred, που είναι λίγο ενδιαφέροντα τα στοιχεία. 52% εργατικό, 48% ένα έθνος, της Pauline Hanson.
1: Που υπάρχει μία τάση να αισχυθεί το εργατικό με πρώτο αντίπαλο το One Nation. Interesting times, εποχές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως λένε οι Κινέζοι.
0: Ναι, είχαμε την περασμένη Τρίτη, όπως είχαμε αναφέρει και από εδώ, από αυτό το βήμα, την περασμένη Δευτέρα, ότι την Τρίτη θα είχαμε αύξηση των επιτοκίων. Έτσι έγινε, ήταν, ας πούμε, οι αγορές το είχαν εκτιμήσει,
1: ήταν
0: σχεδόν σίγουρο. Έγιναν λοιπόν, ανέβηκαν τα επιτόκια την περασμένη Τρίτη, και υπάρχει πιθανότητα, αναλυτές λένε, να υπάρξει και επόμενη πάλι αναβάθμιση των επιτοκίων, ή τον άλλο μήνα, ή και τον άλλο μήνα ίσως να είναι και την ημέρα του Melbourne Cup. Εκείνη την ημέρα υπάρχει πιθανότητα. Πάντως οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα έχουμε αυξήσεις, περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων, γιατί όπως συζητούσαμε εδώ, Δημήτρη, ο πληθωρισμός είναι ένα πρόβλημα που θέλει να αντιμετωπίσει η Αποθεματική Τράπεζα, η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας, και ο μόνος τρόπος που ξέρει και που έχει τα εργαλεία η Αποθεματική είναι να ανεβάζει ή να καταβάζει ανάλογα τα επιτόκια.
1: Δεν είναι ο μόνος τρόπος.
0: Της Αποθεματικής άλλος είναι.
1: Της Αποθεματικής, αυτό αλλά λέω, της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση μπορεί να το επιτεύξει με να χαμηλώνει τα έξοδά της, που είναι πολύ δύσκολο σε μια μοντέρνα οικονομία. Και γι' αυτό τα επιτόκια είναι το...
0: Ή να αυξήσει τη φορολογία. Και καμία κυβέρνηση...
1: Ναι, ναι. Συνήθως τα επιτόκια είναι το πρώτο εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μειώσει το πληθωρισμό. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός.
0: Ναι. Αλλά αυτό είναι χτύπημα για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που έχουν δάνεια, η αύξηση των επιτοκίων. Από την άλλη, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν δάνεια, που έχουν αποθέματα, που έχουν καταθέσεις, αυτοί βλέπουν βελτίωση, στα περιουσιακά τους στοιχεία.
1: Ανταγωνίζονται αυτούς που δεν έχουν κεφάλαιο ελεύθερο, είναι γεγονός.
0: Ναι, αυτό όμως είναι μια αδικία, γιατί χτυπάει τους πιο παραγωγικούς τομείς της οικονομίας η αύξηση των επιτοκίων.
1: Είναι γεγονός ότι είναι αδικία, αλλά ταυτοχρόνως αυτοί που έχουν χρεωθεί στην ουσία έχουν ένα leverage, ένα μοχλό για να πτυχτούν πολύ πιο γρήγορα και από αυτούς που αποταμιεύουν. Ναι. Και έτσι τα πράγματα έρχονται σε ένα κύκλο και αυτοί που προβλέπουν το τι θα γίνει ίσως είναι σε καλύτερη θέση να επωφεληθούν.
0: Ναι. Πάντως, εντάξει, το ζήτημα της οικονομίας εδώ στην Αυστραλία, αλλά και παγκοσμίως βέβαια, γιατί υπάρχει αύξηση στο κόστος ζωής παντού με την αύξηση του πετρελαίου, την αύξηση στο κόστος της ενέργειας, αυτό επηρεάζει τα πάντα. Αυτό όμως που πάλι ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω, το ότι η αύξηση, ας πούμε, του πετρελαίου και της ενέργειας που επεκτείνεται σε όλη την οικονομία, εγώ το βλέπω σαν μία αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή η αύξηση του πετρελαίου και της βενζίνης είναι σαν μία αύξηση των επιτοκίων.
1: Βεβαίως, είναι ένα κόστος επάνω στα νοικοκυριά αλλά και στις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Που
0: σημαίνει ότι έχεις λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα να ξοδέψεις σε πολλές δραστηριότητες. Συνεπώς μειώνεις τις δαπάνες σου σε πολλούς τομείς. Και ένα λεπτό. Και αυτό είναι σαν ισοδύναμη αύξηση επιτοκίων. Συνεπώς πάλι δεν μπορώ να καταλάβω, τη στιγμή που ανεβαίνει το κόστος ενέργειας, έρχεται η υποθεματική και λέει θα βάλω και ένα έξτρα κόστος για να κάνω τη ζωή σας πιο δύσκολη.
1: Επίσης, το τι παρατηρείται είναι ότι στους δύσκολους καιρούς η οικονομία γίνεται πιο καινοτόμης. Οι μεγάλες αλλαγές γίνονται πάντοτε όταν αναγκάζονται οι εταιρείες να σκεφτούν καινούριους τρόπους να λειτουργούν με χαμηλότερο κόστος, με προϊόντα υψηλύτερης αξίας. Και είναι παράδοξο, αλλά οι δύσκολοι καιροί φέρνουν καλύτερες μέρες αργότερα με την καινοτομία.
0: Ως αντίβαρο σε αυτό που λες όμως, Δημήτρη, μπορώ να πω ότι και οι δύσκολες στιγμές της οικονομίας, οι δυσκολίες στη ζωή, φέρνουν και καταστροφή πολλών επιχειρήσεων. Δηλαδή αυτές οι ύφεση στην οικονομία ή depressions πολλές φορές που έχουν συμβεί καταστρέφουν παραγωγικές, δυναμικές επιχειρήσεις και εταιρείες.
1: Είναι γεγονός αυτό που λες, αλλά καταστρέφουν επιτοπίστων τις πιο προβληματικές εταιρείες, αυτές που ίσως δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Και όταν καταστρέφονται οι συναγωνιστές σε έναν τομέα, οι υγιείς εταιρείες γίνονται πιο δυναμικές και πιο κερδοφόρες. Είναι καλό.
0: Από την άλλη όμως, ένας, ας πούμε, πενιντάρης, ας το πούμε, που χάσει τη δουλειά του, δεν θα ξαναβρει δουλειά. Δηλαδή άμα τον πετάξουν από την εργασία του, άμα η επιχείρηση κλείσει τις πόρτες, αυτός τώρα ο 50, 55, ας πούμε 60, πάει, δεν βρίσκει δουλειά πλέον.
1: Είναι γεγονός, χρειάζεται.
0: Και έχουμε μια μεγάλη απώλεια εργατικού κεφαλαίου και γνώσης και πείρας που εξαφανίζεται από την οικονομία, που καταστρέφεται.
1: Ξέρεις, καμιά φορά τα πιο έμπειρα στελέχη, αν κάνουν μια αλλαγή στην καριέρα τους, ιδιαίτερα στο χρονολογία 50, μεταφέρουν τόση γνώση από τον ένα τομέα σε έναν άλλον και γίνονται καινούρια και μαγικά πράγματα. Δεν είναι πάντοτε κακό. Είναι γεγονός όμως ότι
0: σωστά,
1: ένα μικρό ποσοστό θα χτυπηθεί χωρίς επιστροφή.
0: Σωστά. Είναι αυτά τα προβλήματα και ο κόσμος. Πάντως
1: επιστροφή.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Είναι αυτά τα προβλήματα και ο κόσμος, πάντως σε όλο

0: δημοσκοπήσεις. Όπως μιλούσαμε προηγουμένως, η δημοσκόπηση ήταν για όλη την Αυστραλία, που δείχνει την υπεροχή του One Nation στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Στη Βικτόρια επίσης το One Nation έχει πολύ ισχυρή δύναμη.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες, άκουσα και δεν, ίσως χρειάζεται επιβεβαίωση. Ο Μάικλ Κάρολ αποφάσισε...
0: Μπεν Κάρολ.
1: Ο Μπεν Κάρολ, συγγνώμη, αποφάσισε...
0: Πρωθυπουργός της Βικτόριας.
1: Να αναστείλει τη φορολογία στα property, στα κίνητα. Θα δούμε.
0: Και αυτό έχει χτυπήσει πολλούς ιδιοκτήτες και δεν μιλάμε για επιχειρήσεις ή μεγάλο... επιχειρηματίες. Μιλάμε για απλά ζευγάρια που έχουν αποταμιεύσει μερικά χρήματά τους σε ένα, δύο σπίτια, ξέρω εγώ, ή σε μια επαγγελματική στέγη, και έρχεται η κυβέρνηση και σε χτυπάει στο μεδούλι με υπερβολικούς φόρους, με land tax, με τα δημοτικά τέλη αυξημένα, η ασφάλιση πολύ αυξημένη για να ασφαλίσει το ακίνητό σου, πολλά έξοδα. Και ταυτόχρονα σου λέει, και όταν το πουλήσεις θα σε βαρέσω στο μεδούλι και στη φορολόγηση, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση με το capital gains tax, δεν θα μπορείς να κάνεις το negative gearing και δεν ξέρω τι άλλο. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει σε μεγάλο βαθμό και πολλές επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες εγκαταλείπουν ειδικά την Βικτόρια και πάνε σε άλλες πολιτείες. Συνεπώς, ένα μέρος αυτής της αγανάκτησης την καταλαβαίνει κανείς.
1: Βεβαίως.
0: Και μην ξεχνάμε βέβαια, έχουν γίνει και πολύ σημαντικά και μεγάλα έργα. Εγώ το έχω πει επανειλημμένα, το Big Build για την Βικτόρια, ειδικά τη Μελβούρνη, είναι ένα πολύ σημαντικό, είναι σειρά έργων για τις οδικές αρτηρίες, για και ισόπεδες διαβάσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα τελευταία χρόνια, πολύ σημαντικά έργα που θα συνεχίζουν να αποδίδουν στην Βικτοριανή οικονομία για τα επόμενα 100-150 χρόνια, αλλά το κόστος όμως είναι υπερβολικό και υπάρχουν οι καταγγελίες που τις έχουμε ακούσει όλοι για τεράστια υπερκοστολόγηση των συμβάσεων, των εργοταξίων αυτών, για τους εργολάβους που παίρνουν υπερβολικά χρήματα, για ορισμένους εργάτες, για τα συνδικάτα που έχουν εμπλακεί, και έχουμε τελικά χρειάστηκε να γίνει αλλαγή στην Πρωθυπουργία εδώ της Βικτόριας, να έρθει ο Μπεν Κέρο, να παραιτηθεί η Τζασίντα Έλεν για να ξεκινήσει η Βασιλική Επιτροπή, την οποία ζητούσαν πάρα πολλοί πολίτες. Ξεκίνησε μάλιστα τις εργασίες της η Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή της Βικτόριας για τη διαφθορά στο κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό είναι η άσχημη πλευρά. Έχουμε τα πολύ ωφέλιμα έργα, αυτό είναι το πολύ θετικό. Από την άλλη έχουμε το πολύ αρνητικό, τις υπερβολικές δαπάνες και την διαφθορά και την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος στα μεγάλα έργα.
1: Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα έργα διαρκούν πολλές φορές εκατοντάδες χρόνια. Υπενθυμίζω στους ακροατές...
0: Προσφέρουν υπηρεσίες, έτσι, ναι.
1: Υπενθυμίζω στους ακροατές ότι γύρω στο 1870, νομίζω, τα 2/3, μάλλον τα 3/4 του πληθωρισμού της Βικτορίας ήταν αφοσιωμένα στον σιδηρόδρομο. Για να ανοιχτεί το κράτος, για να μπορούν να γίνεται το εμπόριο. Δεν βλέπουμε τέτοιους καιρούς πάλι, και αυτό καλό, αλλά τι εννοώ, ότι πολλές φορές χρειάζεται το κράτος να κάνει μεγάλα ανοίγματα και να έχει πολύ μακροχρόνια
0: πρόγραμμα. Μακροχρόνια πρόγραμμα, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Δημήτρη. Η διαφορά είναι, η ένστασή μου είναι το πρόβλημα με την διαφθορά και την κατασπατάληση. Όταν έχεις μία μικρή μερίδα εγκληματικών οργανώσεων που μπαίνουν στο σύστημα για να εκμεταλλευτούν τα δημόσια χρήματα, τα δημόσια κονδύλια, εκεί και τη στιγμή που ίσως να υπήρχαν πληροφορίες τις οποίες γνώριζε η υπουργός και μετέπειτα πρωθυπουργός Βικτόριας και δεν έκανε τίποτα, ή τέλος πάντων Έκανε τα στραβά μάτια, εκεί είναι

0: το πρόβλημα.
1: Αυτό θα το αφήσουμε στη δικαιοσύνη. Η Χένσεν λέει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, αν μπει στη Βικτόρια, θα την έχει κλείσει μέσα στη φυλακή.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω πώς, αλλά ας το αφήσουμε στην δικαιοσύνη.
0: Η δικαιοσύνη, σωστά, κανένας πρωθυπουργός ή πολιτικός δεν πρέπει να μπαίνει σε τέτοιου είδη συζητήσεις. Αυτό είναι εντελώς ακατάλληλο, εντελώς λάθος. Το να θεωρείσαι ότι είσαι, εάν κερδίσεις κάποιες εκλογές, ότι θα μπορείς επίσης να είσαι δικαστής και δικαστήριο και εκτελεστής ταυτόχρονα. Έτσι, αυτό είναι παντελώς παράλογο.
1: Είναι δημοφιλής σαν ακρόαση, αλλά στάση. Πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία.
0: Θέλω όμως να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας σε αυτή τη Βασιλική Επιτροπή, γιατί ο πρόεδρος της Βασιλικής Επιτροπής, αυτός που θα ηγηθεί, που ηγείται της Βασιλικής Επιτροπής, είναι ο Ελληνοαυστραλός δικαστής και νομικός, ο Κρίστοφα Κουράκης.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ελληνοαυστραλός δικηγόρος και δικαστής, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νότιας Αυστραλίας από το 2012 έως τον Φεβρουάριο φέτος, το 2026. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική μας παροικία. Ένας αξιόλογος, διαπρεπής νομικός και δικαστής, ο Κρίστοφα Κουράκης, γεννήθηκε το 1958. Μάλιστα είχε μπει στο ανώτο δικαστήριο, αλλά όχι ως Chief Justice, από το 2008, αλλά από το 2012 έγινε ο πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου, Chief Justice του Supreme Court της Νότιας Αυστραλίας. Μεγάλωσε στο Port Lincoln και ήταν ένα από τα 10 παιδιά Ελλήνων μεταναστών του Ευάγγελου και της Ροξάνης Κουράκη, και κατάγονταν οι γονείς του από το νησί της Ικαρίας.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια στους γονείς, στην ελληνική παροικία της Νότιας Αυστραλίας και σε όλη την ελληνική παροικία της Αυστραλίας.
0: Και τώρα ο διαπρεπής αυτός νομικός και δικαστής επιτελεί πολύ σημαντικό έργο ως πρόεδρος αυτής της Βασιλικής Επιτροπής που διεξάγεται τώρα. Ενδιαφέροντα, εγώ πιστεύω αυτά τα πράγματα, Δημήτρη. Σήμερα 5 Οκτωβρίου, σαν σήμερα το 1955, ο βασιλιάς τότε Παύλος στην Ελλάδα αναθέτει την πρωθυπουργία σε ποιον? Στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή. Γιατί είχε την προηγούμενη μέρα πέθανε ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξανδρος Παπάγος. Στις 4 Οκτωβρίου του 1955 πεθαίνει και πρώην αρχιστράτηγος ο Παπάγος, έτσι, στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο του 40. Ήταν πρωθυπουργός, πέθανε στις 4 Οκτωβρίου. Την επόμενη μέρα ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική Βουλή. Θα πούμε ορισμένα πράγματα αν έχουμε χρόνο. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, Δημήτρη. Να αναφέρω, φίλες και φίλοι, επειδή μπαίνουμε τώρα σε περίοδο ραδιοεράνου εδώ στο 3ZZZ, Radioathon, αυτές τις εβδομάδες του Οκτώβρη. Ασφαλώς κάποια στιγμή θα σας ζητήσω και τις συνδρομές σας και τις δωρεές σας, φίλες και φίλοι, και τη συμπαράστασή σας, όπως κάθε χρόνο, ξέρω το κάνετε,
1: και όπως κάθε χρόνο υποστηρίζει πάλι και για το 3ZZZ.
0: Ναι, κάθε χρόνο για πολλά χρόνια η ελληνική παροικία είναι κοντά μας, αλλά σας καλούμε για άλλη μια φορά να βάλετε βαθιά το χέρι στη τσέπη όσο μπορείτε και να προσφέρετε τη δωρεά σας εδώ στο σταθμό μας, τα ελληνικά μας προγράμματα, για να διατηρήσουμε τις ελληνικές μας ώρες, τα ελληνικά μας προγράμματα, να ακούγεται η ελληνική φωνή. Και ασφαλώς να συνεχίζετε να γίνεστε μέλη και να ανανεώνετε την συνδρομή σας ως μέλος, και αν δεν είστε μέλος να εγγραφείτε, φίλες και φίλοι, πολύ εύκολο, μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας 3zzz.com.au, ακολουθείτε εκεί, βλέπετε τα μενού members και ακολουθείτε τις οδηγίες. Επιλέξτε βέβαια το πρόγραμμα ελληνικά, έτσι, Greek, για να είμαστε σίγουροι ότι η συνδρομή σας και η δωρεά σας μπαίνει στα ελληνικά προγράμματα. Αλλά επίσης να σημειώσω ότι όταν θέλετε να πάρετε τώρα τηλέφωνο εδώ στο ραδιοθάλαμό μας, θα σας δώσουμε το τηλέφωνο, Δημήτρης θα δώσει το τηλέφωνο.
1: 94-15-19-23.
0: Ωραία. Όταν πάρετε τηλέφωνο, φίλες και φίλοι, λόγω του ότι διεξάγουμε τυπικά πλέον, ας πούμε, τον ραδιοέρανο, να επιμείνετε στο τηλεφώνημά σας, γιατί θα πάρει κάποιο χρόνο η κλήση να έρθει στο ραδιοθάλαμο. Πάει στα γραφεία πρώτα για 30, δεν ξέρω πόσα, 40 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, δεν ξέρω πόσο, και μετά βλέπω την κλήση στο ραδιοθάλαμο. Εμείς είμαστε μόνοι μας, δεν έχουμε παραγωγούς, δεν έχουμε ηχολήπτες, δεν έχουμε προσωπικό, έτσι, Δημήτρη, εμείς.
1: Μόνο ο Καψάλης κατορθώνει αυτό το.
0: Είμαστε μόνοι μας, τα κάνουμε όλα. Κάνουμε τεχνική υποστήριξη, κάνουμε εκφωνήσεις, συγκεντρώνουμε τα στοιχεία, όλα τα κάνουμε μόνοι μας, είμαστε εθελοντές, δεν πληρωνόμαστε, φίλες και φίλοι.
1: Στην ουσία δεν συζητάμε καθόλου στο ενδιάμεσο της εβδομάδας. Δηλαδή το μόνο που λέμε είναι θα έρθεις αύριο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και κάνουμε συζήτηση.
0: Όσο αυθόρμητη η συζήτηση γίνεται, μπράβο Δημήτρη.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλλά δεν πληρωνόμαστε από το σταθμό εδώ. Μην νομίζει ο κόσμος ότι παίρνουμε τίποτα από εδώ. Αντιθέτως, βγάζουμε από τη τσέπη και βάζουμε και προσφέρουμε στο σταθμό όσο
1: και μπορούμε. Και με μεγάλη χαρά.
0: Αλλά απλώς, εάν πάρετε τηλέφωνο στο 94-15-19-23, να επιμείνετε λίγο παραπάνω στο τηλεφώνημά σας. Δεν σας αγνοούμε, απλώς το σύστημα θα πάρει κάποιο χρόνο, κάποια δευτερόλεπτα, ώστε να περάσει στο ραδιοθάλαμο. Πάμε σε λίγη μουσική. Άλλη μια φορά το τηλέφωνο, Δημήτρη, σε παρακαλώ.
1: 94-15-19-23.

0: Όπα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Ευχαριστώ τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους. Σπάσαν τα τηλέφωνα, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, έχουμε τον καλό μας φίλο στη γραμμή, τον φίλο μας τον κύριο Απόστολο. Κύριε Απόστολε, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Απόστολε.
1: Μια ερώτηση μπορώ να πριν πάω παρακάτω.
0: Παρακαλώ και στους δυο μας.
1: Όχι στον Δημήτριο, γενικά στον διευθυντή του προγράμματος.
0: Ο κύριος Δημήτρης, διευθυντής. Μπράβο, Δημήτρη.
2: Από Μούτσος έγινα και διευθυντής.
0: Καπετάνιος. Από Μούτσος καπετάνιος. Ωραίος.
1: Πιστεύω ότι κάποιος άλλος, αν ακροάται από την Αθήνα, θα στενοχωρηθεί πολύ, θα νομίζω.
2: Καθόλου, καθόλου. Απλώς θερμαίνω ότι κρατάω την θέση θερμή μέχρι που να επιστρέψει.
0: Ο καλήμαχος, ο καλήμαχος.
1: Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται τα πάτε μια χαρά. Ελπίζω ο καλήμαχος να διατηρήσει τη θέση του.
2: Σίγουρα θα τη διατηρήσει.
0: Θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα όμως.
1: Εγώ θα ήθελα, παιδιά, να σας άκουσα προηγουμένως και πετυχημένες παρεμβάσεις βέβαια που κάνατε. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου βέβαια, το πρόβλημα, το εστιάζω εδώ στην πολιτεία μας, είναι, νομίζω, κατ' εμέ είναι δύο πράγματα. Τα οικονομικά, τα οποία δεν οφείλονται μόνο σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες, μόνο, αλλά οφείλονται και πιστεύω εγώ στην ανικανότητα εδώ της κυβέρνησης να προτάξει τις προτεραιότητες που έχει, πώς να δαμάσει τον πληθωρισμό ή γενικά να συμμαζέψει τα οικονομικά.
0: Και τις δαπάνες, πολλές δαπάνες ανεξέλεκτες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα που έχει η πολιτεία μας εν συγκρίση με άλλες πολιτείες που τα πάνε πολύ καλύτερα. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορώ να πω είναι η διαφθορά, η οποία διαφθορά δεν μπορούμε να πούμε ότι καταπολεμείται επαρκώς. Ο κόσμος χάνει την εμπιστοσύνη του και στο δικαστικό σύστημα πολλές φορές και στην εξουσία την εκτελεστική που είναι η κυβέρνηση, τώρα αυτή η κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι γίνονται επαρκώς πράγματα ώστε να μπορέσει να διευκαρθούν ορισμένες περιπτώσεις, όπως λέμε, για τα κατασκευαστικά έργα, πού πάνε τα χρήματα, όλα αυτά τα πράγματα. Και ένα άλλο που νομίζω είναι σημαντικό είναι η εγκληματικότητα εδώ στην πολιτεία μας. Τα τελευταία, βέβαια, αυτό είναι γεγονός ότι είναι και σε άλλα διαμερίσματα της Αυστραλίας, αλλά κοιτάζουμε εμείς εδώ την πολιτεία μας, υπάρχει μια έξαρση της εγκληματικότητας τα τελευταία χρόνια και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ο νόμος εργάζεται. Μάλλον ο νόμος εργάζεται, αλλά δεν υπάρχει επαρκής προσπάθειες συνεχής ώστε να μπορέσουν να μειωθούν αυτές οι εγκληματικές πράξεις. Αυτό βέβαια οφείλεται πάντα στην κυβέρνηση. Θα ήθελα να πω και ένα παραπάνω όσον αφορά την ακροδεξιά η οποία αναβιώνει εδώ στην πολιτεία μας, ότι πάντα όταν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα σε διάφορες πολιτείες, σε διάφορες χώρες, αν προσέξουμε σε όλη την περιφέρεια, την παγκόσμια περιφέρεια, υπάρχουν αναβιώσεις ακροδεξιών στοιχείων όταν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Και θα ήθελα εδώ να εστιάσω την προσοχή ότι αν υπάρχει εδώ στην Βικτόρια, δεν ασχολούμαι με τις άλλες πολιτείες, αναβίωση είναι πραγματικά ότι οφείλεται σε αυτά τα γεγονότα, δηλαδή η εγκληματικότητα, οικονομική δυσπραξία και όλα αυτά τα πράγματα που δεν υπάρχουν στη διαφάνεια, πράξεις οι οποίες να καταπολεμούν τη σπατάλη του χρήματος. Δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε, αλλά επειδή μιλάμε πάρα πολλούς ανθρώπους και λόγω της δουλειάς μου, νομίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει πρόβλημα, ασκέτως αν υπάρχει ανακύκλωση των στελεχών στις διάφορες θέσεις, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πιθανόν να χάσει επόμενες εκλογές. Ένα πράγμα που ξέρω από την εμπειρία που έχω σαν άτομο που ασχολούμαι λίγο με τα παρικιακά είναι ότι η εξουσία, το λέω πάντα και συμφωνώ πάντα, ότι η εξουσία φθείρει και διαφθείρει τα στελέχη και τους ανθρώπους. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μία, ο φόβος της ανακύκλωσης της εξουσίας, ο φόβος ότι θα χαθούν οι επόμενες εκλογές εάν δεν κάνουν σωστά τα πράγματα. Οι πολίτες πρέπει να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο ώστε να τιμωρούν τις αυθαιρεσίες.
0: Σωστά.
1: Αυτά γενικά ήθελα να πω. Να μην σας αφήσω τους άλλους ακροατές.
0: Πολύ καλές παρατηρήσεις.
2: Θαυμάσιες παρατηρήσεις. Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Είναι ένα πράγμα που πρέπει όλοι σαν και σε συμπάρικοι και μέσα στην παροικία μας έχουμε τέτοια γεγονότα. Έτσι, το τονίζω αυτό, ότι πάντα ο άνθρωπος, εάν δεν έχει το μέτρο του δυνατού ώστε να ελέγχει τις πράξεις του, πάντα διαφθείρεται. Όχι όταν λέω διαφθείρεται οικονομικά, διαφθείρεται ψυχολογικά και ψυχικά κάνει πράξεις και δηλαδή δημιουργεί, κάνει πράξεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται για το σκοπό το οποίο ανέβηκαν πάνω στην εξουσία. Και για μένα χρειάζονται αυτοί τα άτομα, αυτοί οι οργανισμοί, όσοι ασχολούνται με τα κοινά, είτε λέγονται κυβέρνηση, είτε λέγονται παρικιακοί οργανισμοί, πρόεδροι, οτιδήποτε, θα πρέπει να έχουν σημείο λήξης της αιτίας τους και να γίνεται μια συνεχή ανανέωση, ώστε να μπορεί οι καινούργιες γενιές, οι καινούργιες κυβερνήσεις, οι καινούργιοι οργανισμοί να προσφέρουν κάτι το καλύτερο στην κοινωνία μας, είτε είναι ευρύτερη κοινοτική, είτε είναι σε επίπεδο γενικά της χώρας που ζούμε εδώ. Αυτά ήθελα να πω και πραγματικά οι αναλύσεις που κάνετε γύρω από τα οικονομικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες και εγώ προτείνω κάτι, Βαγγέλη, ναι, να κρατήσετε το Δημήτρη εκεί σαν τρίτο μέλος, άμα έρθει και βέβαια και ο Σάββας, σαν τρίτο μέλος, ώστε θα έχετε μια απήχηση ευρύτερη εμβέλεια, όχι μόνο εδώ στη δική μας, θα σας ακούνε παντού και θα συμφωνάνε, πιστεύω, τα περισσότερα. Αυτά ήθελα να πω.
2: Ο Βαγγέλης μου λέει,
1: εθελοντές,
2: ο Βαγγέλης,
1: εντάξει,
2: Απόστολε, ναι, ο Βαγγέλης μου λέει ότι όχι μόνο τρία μέλη, μπορεί να οργανώσει και τέσσερα μέλη.
0: Και πέντε και έξι.
2: Η καρέκλα είναι άδεια, έλα και εσύ εδώ πέρα.
1: Κοίταξε. Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός για να αρχίσει ο σταθμό, δηλαδή να μην εργάζεσαι πρώτα, δεύτερον να έχεις τον χρόνο, έτσι, και να είσαι και...
0: Εργαζόμαστε, και κύριε Απόστολε, εργαζόμαστε, αλλά
2: εργαζόμαστε.
0: Αφιερώνουμε και χρόνο για αυτό το...
1: Πραγματικά, είστε πραγματικοί ήρωες, μην ξεχνάτε κάποτε πέρασα και εγώ από εκεί, αλλά εντάξει, ο καθένας έχει ημερομηνία λήξεως, που λέμε. Λοιπόν,
2: και αυτό θα το θυμόμαστε.
0: Να είστε καλά, κύριε Απόστολε, ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Απόστολο. Πάμε στην άλλη γραμμή. Έχουμε τον καλό μας φίλο, τον Θεόδωρο, κύριο Θεόδωρο. Θεόδωρο Μάρκο. Καλημέρα, Θεόδωρο, καλημέρα.
3: Ναι,
0: καλώς ήρθες.
3: Ναι. Γεια σου, Βαγγέλη, και γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Θεόδωρο, καλημέρα.
3: Χαίρομαι που ακούω και τον φίλο μου, τον Δημήτρη, να συμβάλλει στο πρόγραμμα. Μας δίνει έτσι μια διαφορετική άποψη πραγμάτων και ελπίζω και αυτός να συνεχίσει μαζί με τον καλήμαχο Σάβα και με τον Βαγγέλη για να παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα.
2: Και με τον Θεόδωρο, αν θέλει.
0: Και με τον Θεόδωρο, βέβαια.
3: Έχω κι εγώ μια ιστορία εκεί στο 3Z και στο Φύσια, όπως ο φίλος μου Απόστολος, και συμφωνώ και επαυξάνω αυτά που λέει ο Τόλης σε όλα τα σχόλια που έκανε, αλλά τηλεφωνώ για κάτι το λιγάκι διαφορετικό. Να πω πως μια ομάδα στην οποία ανήκω, που λέγεται Greek Australian Conversation, την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, δηλαδή σε δύο Κυριακές, διοργανώνει μια δημόσια συζήτηση με θέμα πολυπολιτισμός, εκλογές στην Βικτόρια και το μέλλον του πολυπολιτισμού στην πολιτεία μας. Θα μιλήσει, την εισαγωγή θα την κάνει ο Γιώργος Λεκάκης, που πιστεύω είναι γνωστός σε όλους μας. Ήταν αυτός που ήταν υπεύθυνος για την αναθεώρηση της νομοθεσίας, της πολυπολιτισμικής νομοθεσίας εδώ στη Βικτόρια πρόσφατα.
2: Έχει μεγάλη ο κύριος Λεκάκης έχει μεγάλη, έχει κάνει μεγάλο έργο.
3: Έχει πείρα και έχει κάνει, γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, θα κάνει κάποια εισήγηση αυτός. Και βέβαια, εφόσον έχουμε και πολιτιακές εκλογές του Νοέμβρη, έχουμε καλέσει και έχουν δεχτεί την πρόσκλησή μας αντιπρόσωποι από το Εργατικό το Κόμμα, από το Φιλελεύθερο το Κόμμα και από τους Πράσινους. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, από το Εργατικό Κόμμα θα μιλήσει και θα συμβάλλει στη συζήτηση η βουλευτής από το Τόμος Ναλιμπρόμον Χαφπένι, από τους Φιλελεύθερους ο Θοδωρής, νομίζω, ο δύο ζωγράφος, ο οποίος είναι υποψήφιος στην περιοχή του Έσχου, να πάνε κάνω λάθος, τους Φιλελεύθερους, και από τους Πράσινους η Ανασίνα Γκράι Μπαρμπάρο, που είναι αυτή τη στιγμή βουλευτήνα στην Άνω Βολή. Μετά από τις εισηγήσεις αυτών των ατόμων θα γίνει βέβαια μια δημόσια συζήτηση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, η δημόσια συζήτηση, να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι συμπάροι και οι φίλοι, γιατί ο διάλογος αυτός, η συζήτηση αυτή είναι ανοιχτή σε όλους, και άτομα ελληνικής καταγωγής αλλά και άτομα μη ελληνικής καταγωγής.
0: Μάλιστα.
3: Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα συζητούμε. Πιστεύω πως υπάρχει έλλειψη διαλόγου μέσα στην παροικία μας και για αυτόν τον σκοπό κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και έτσι μια φιλική πρόσκληση σε όλους αυτούς που μας ακούνε, γιατί ξέρω πως το πρόγραμμά σας ακούγεται από πολλούς και από άτομα τα οποία είναι άνθρωποι σκεπτόμενοι και ενδιαφέρονται για το μέλλον μας.
0: Και λοιπόν, πού θα γίνει αυτή η συνάντηση, αυτή η συζήτηση?
3: Στο Balham Balham Place, που είναι ένα κοινοτικό κτίριο στο 15 Phoenix Street στο Brunswick. Είναι κοντά στο δημαρχείο του Brunswick, 15 Phoenix, P-H-O-E-N-I-X. Θα υπάρχουν διαφημίσεις, θα το προωθήσουμε. 3 ώρα, 18 το Οκτώβριο. Και ελπίζω να σας δούμε και εσάς εκεί, φίλε Δημήτρη, και εσύ Βαγγέλη.
2: Θα προσπαθήσουμε.
0: Θα έχετε, κύριε Θόδωρ, θα έχετε κάποιες πινακίδες, κάποιες ταμπέλες, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος εκεί, για να ξέρει πού να πάει ο κόσμος, έτσι.
3: Εννοείται, θα έχουμε, για να ξέρει ο κόσμος που ακριβώς είναι. Είναι στο δεύτερο όρο από αυτό το κτίριο. Υπάρχει πάρκινγκ άφθονο απέναντι στο Woolworths και στο Aldi, και είναι και δωρεάν, νομίζω, το πάρκινγκ στο Aldi. Και πρώτα τα καλύτερα εκεί να παρκάρουν για να μην έχουν θέμα. Αλλά
0: 18 Οκτωβρίου στις 3.
3: Σε δύο Κυριακές ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: 3 ώρα. Βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα έχει προσφερθεί καφέ και τσάι όπως πάντα. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η συζήτηση.
0: Να ρωτήσω, Θόδωρε, για ποιο λόγο δεν έχετε προσκαλέσει αντιπρόσωπο του One Nation? Γιατί στις δημοσκοπήσεις έχει μεγάλη αποδοχή.
3: Λοιπόν, υπάρχει ένα συγκεκριμένο λόγο, τουλάχιστον τα άτομα που αποτελούν αυτή την ομάδα, Βαγγέλη, θεωρούν πως το κόμμα του One Nation είναι ένα κόμμα το οποίο δεν αντανακλά καθόλου τα δικά μας, πιστεύω, που βασικά λένε ότι πρώτα απ' όλα είναι αντιρατσιστικά. Πιστεύω πως η γενικότερη πολιτική του One Nation ρίχνει πολύ φταίξιμο στο θέμα το μεταναστευτικό, κάτι το οποίο εμείς διαφωνούμε, και έτσι θεωρήσαμε σωστό πως δεν θα τους καλέσουμε.
0: Δεν είναι ένας λόγος παραπάνω, κύριε Θόδωρε, ένας λόγος παραπάνω να τους μεταπίσετε με επιχειρήματα?
3: Μπορεί, καταλαβαίνω τι λες, αλλά ήταν μια συλλογική απόφαση και γι' αυτό δεν το κάναμε. Και εγώ τουλάχιστον συμφωνώ με αυτό. Δεν θέλω να δώσω λόγο σε άτομα τα οποία ελεύθερα τώρα τελευταία εκφράζουν απόψεις τις οποίες εμένα προσωπικά με ανησυχούν. Άκουσα και λίγο που είπες, Βαγγέλη, πως οι πολιτικοί δεν είναι δικαστές. Δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος και να λέει θα σε πάω στη φυλακή.
0: Υπάρχει απαράδεκτο, βέβαια.
3: Συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτή είναι την απόφαση της ομάδας μας, ας πούμε. Εντάξει, τώρα θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις όλων αυτών που έρχονται εκεί, και αν υπάρχουν άτομα τα οποία πιστεύουν στην, και αυτοί είναι καλοδεχούμενοι, μπορούν να έρθουν να παραβρεθούν, ας πούμε. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα εκεί. Την πόρτα την κλείνουμε μόνο σε άτομα τα οποία θεωρούμε φασιστικά. Και στο παρελθόν υπήρχε ένα επεισόδιο με ένα άτομο το οποίο ανήκει στην άκρα δεξιά. Δεν μιλάμε για το One Nation, μιλάμε για άτομα τα οποία ήταν στον χώρο των Ναζί. Αυτά τα άτομα δεν τα δεχόμαστε σε τέτοιες συζητήσεις, γιατί τα θεωρούμε ούτως και άλλως αυτά άτομα που, που συμπαθούν την Χρυσή Αυγή είναι, είναι άτομα τα οποία προωθούν μια εγκληματική οργάνωση και είναι απαράδεκτο για μας να, να προωθούμε τέτοια πράγματα. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μας πολιτική.
0: Ναι, θα πρέπει όμως να είστε προσεκτικοί όμως, γιατί από τη στιγμή που βάζετε ταμπέλες σε ανθρώπους, τι τους ζητάτε, τα πολιτικά τους φρονήματα, είναι λίγο επικίνδυνο. Αυτό προσοχή χρειάζεται πάντως.
3: Τώρα μιλάμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο, αλλά γεγονός όσο για το One Night ήταν μια απόφαση την οποία εμείς βγάλαμε. Δεν θεωρώ, δεν λέω τίποτα, οπωσδήποτε δεν μιλάω για το One Night εδώ. Το One Night είναι μια δεξιά, θα έλεγα, συντηρητική οργάνωση, την οποία εμείς δεν στηρίζουμε και γι' αυτό τον λόγο δεν την καλέσαμε.
0: Ναι. Okay. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία, συγχαρητήρια. 18 Οκτωβρίου στις 3 η ώρα στο 15 Phoenix Street, στο Μπάλαμ Μπάλαμ, κοντά στο Δήμο.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τέλεια, καλή επιτυχία.
3: Και αρκετούς φίλους ακρότες. Εντάξει, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, καλημέρα Θοδωρή. Πολύ ωραία πρωτοβουλία, συγχαρητήρια. Εγώ πάντως πιστεύω όσο μεγαλύτερος και ευρύτερος διάλογος γίνεται, ακόμα και με τους ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς περισσότερο, αυτό έχει τα περισσότερα αποτελέσματα, πιστεύω. Ο διάλογος με επιχειρήματα είναι ο καλύτερος τρόπος να πείσεις και να μεταπείσεις.
2: Αυτό υποθέτει ότι και ο άλλος,
0: και ο άλλος είναι διαθέσιμος να συζητήσει, ασφαλώς.
2: Ναι, με σωστά επιχειρήματα και τίποτα άλλο.
0: Και όχι κραυγές και καταγγελίες, εννοείται, ασφαλώς, ασφαλώς. Κοίταξε, εμείς τουλάχιστον οι Έλληνες, με την μακρά παράδοση του διαλόγου, της συζήτησης, του πολιτικού διαλόγου, της πολιτισμένης συζήτησης, είμαστε νομίζω σε καλή θέση να μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ένας καλός, όμορφος, ωραίος, σωστός διάλογος με επιχειρήματα είναι ένας τρόπος για να βρούμε μια καλύτερη θέση και πιο αντικειμενική θέση και πιο λογική θέση.
2: Είναι γεγονός όταν συζητάς με τον άλλον και ακούς βεβαίως
0: και να ακούσεις προσεκτικά, τα αντεπιχειρήματα.
2: Μαθαίνεις κάτι και επίσης όταν ακούς ο άλλος αισθάνεται ότι έχει ακουστεί και είναι πιο έτοιμος για συμβιβασμούς.
0: Λοιπόν, μας είχε πάρει και ένας φίλος νωρίτερα, Δημήτρη, με ταξίδια στην Ελλάδα, μου έλεγε ο ωραίος φίλος, καλός φίλος, ταξίδια στην Ελλάδα και πόσοι βέβαια έχουν πάει στην Ελλάδα και σύντομα ίσως επιστρέφουν ή έχουν ήδη επιστρέψει, περνάνε πολύ ωραία, έτσι. Έχει τόσες ομορφιές, τα όμορφα νησιά, οι όμορφες παραλίες, τα όμορφα βουνά, τα καθαρά ποτάμια. Έχει τόσες ομορφιές που όπου και να πας, ειδικά ασφαλώς ως τουρίστας θα το απολαύσεις ακόμα περισσότερο. Οπότε με τα πολλά μας τα νησιά, και κάποια στιγμή θα μας πεις και για ένα νησί ίσως για δικά σου, θα μας αναφερθείς λίγο για δικά σου. Έχουμε χρόνο, άμα θέλεις.
2: Όχι, γύρω από τα πολιτικά πρόσφατα. Ναι, ήθελα okay. να πω κάτι. Ναι.
0: Πάμε σε λίγη μουσική. Το τηλέφωνο για άλλη μια φορά, Δημήτρη, σε παρακαλώ.
2: 94 15 19 23.
0: Και να επιμείνετε στο τηλεφώνημά σας, δεν ξέρω, 20, 40, 30 δευτερόλεπτα, όσα είναι, αναμείνατε ή επιμείνατε στο τηλεφώνημά σας, φίλες και φίλοι. Πάμε σε λίγη μουσική.

0: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ.
0: 3ZZZ.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
5: Ωραία, και πάλι μαζί μετά τα μηνύματα του σταθμού, λίγα τραγούδια που βάλαμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε τους φίλους και τις φίλες για τα τηλεφωνήματά τους και την υποστήριξή τους.
6: Και να συνεχίσουν.
5: Ναι, ασφαλώς. Όπως είπα νωρίτερα, τυπικά δινεργούμε τον ραδιοέρανο αυτές τις εβδομάδες. Εμείς τα ελληνικά προγράμματα πιο συστηματικά θα το ξεκινήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Πάντως, φίλες και φίλοι, σας καλούμε και τώρα, από τώρα, αν μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας να κάνετε τις δωρεές σας ή πάρτε μας τηλέφωνο να κάνετε τις δωρεές σας στο σταθμό μας, εδώ στα ελληνικά προγράμματα. Από τώρα, αν μπορείτε, πάρτε μας τηλέφωνο για να μπορούμε να προχωρήσουμε στην διαδικασία αυτή, γιατί υπάρχει κάποια τυπολατρεία που ασφαλώς απαιτείται όταν πρέπει να διαχειρίζεσαι τα χρήματα του κόσμου. Ο σταθμός έχει αυστηρούς κανόνες, ασφαλώς αυτό πολύ λογικό, αλλά υπάρχει κάποια γραφειοκρατία που πρέπει να τηρήσουμε. Οπότε πάρτε μας τηλέφωνο για να κάνετε προσφορά σας και να σας δώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την απόλυτη διαφάνεια. Είμαστε στον Οκτώβρη, μπήκαμε στο νέο μήνα, Δημήτρη. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, τι συμβαίνει? Έχουμε
6: το περίφημο φιλοσοφικό καφενείο.
5: Φιλοσοφικό καφενείο της Μελβούρνης. Το θέμα αύριο, πρώτη Τρίτη του μήνα, θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης φιλοξενούν καθημερινά απόψεις, προβλέψεις και έντονες προειδοποιήσεις για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να επιφέρει στην ανθρωπότητα. Ορισμένες μάλιστα από αυτές τις προβλέψεις παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό μέλλον για τον άνθρωπο και τον κόσμο μας. Πόσο δικαιολογημένη είναι αυτή η φόβη? Μπορεί πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη να αποτελέσει απειλή για την ανθρωπότητα? Ή μήπως μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία προόδου, γνώσης και δημιουργίας που απέκτησε ποτέ ο άνθρωπος?
6: Ή και τα δύο.
5: Ή και όλα από αυτά. Και τελικά το μεγάλο φιλοσοφικό ερώτημα παραμένει. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη εκείνη που θα καθορίσει το μέλλον μας, ή εξακολουθεί ο άνθρωπος να έχει την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί, χρησιμοποιεί και ελέγχει την τεχνολογία. Αυτά τα επίκαιρα και βαθιά ανθρώπινα ερωτήματα θα αποτελέσουν το θέμα της επόμενης συνάντησης του Φιλοσοφικού Καφενείου της Μελβούρνης αύριο Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, στο κτίριο της Παλακωνικής Αδελφότητας, στο 253 Albert Street, Brunswick, από τις 2 έως τις 5 μετά μεσημβρία. Η κυρίως συζήτηση θα πραγματοποιηθεί αυστηρά, λέει η ανακοίνωση, από τις 2:30 έως τις 4:30 μετά μεσημβρία. Στο ενδιάμεσο θα υπάρξει το καθιερωμένο δεκάλεπτο διάλειμμα για καφέ, τσάι και γλυκίσματα, καθώς και για τη ζεστή ανθρώπινη επικοινωνία που αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος των συναντήσεών μας. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης στους παρακείμενους δρόμους και πίσω από το κτίριο της Παλακωνικής Αδελφότητας. Παρακαλούνται οι επισκέπτες να προσέχουν τους κατατόπους χρονικούς περιορισμούς στάθμευσης. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Ελάτε να σκεφτούμε, να αναρωτηθούμε και να συζητήσουμε μαζί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας. Αύριο, Τρίτη, το Φιλοσοφικό Καφενείο από τις 2 έως τις 5 μετά μεσημβρία. Θα είναι, φαντάζομαι, μια πολύ ωραία συζήτηση. Ένα πολύ ωραίο θέμα.
6: Είναι θέμα που είναι πολύ ανοιχτό. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πώς θα εξελιχθεί. Όλες οι γνώμες θα είναι στο τραπέζι. Σίγουρα όλοι θα μάθουμε κάτι από αυτό.
5: Ναι, πραγματικά όμως η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι απίστευτη. Δηλαδή πόσο μας εκπλήσει όλη αυτή η απίστευτη εξέλιξη όλες τις τεχνολογίες, ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης, πραγματικά πολλές φορές μας κάνει να έχουμε κάποιο φόβο, διότι όλες οι τεχνολογίες είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, μπορεί να προσφέρουν τεράστια πλεονεκτήματα στον άνθρωπο, ταυτόχρονα όμως έχουν και μεγάλους κινδύνους, ανάλογα με το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία. Ήδη έχουμε την παραβίαση δεδομένων εδώ στην Αυστραλία από AI συστήματα αμερικάνικα. Οι αρχές μας δεν γνώριζαν ότι είχαν παραβιαστεί τα δεδομένα στο Medicare εν προκειμένου. Η ίδια εταιρεία ενημέρωσε τις αρχές με κάποια καθυστέρηση. Έχουν ίσως υπάρξει και άλλες παραβιάσεις δεδομένων τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Και πάντως οι δυνατότητες που έχει αυτή η νέα τεχνολογία δημιουργούν κάποιες ανησυχίες, ασφαλώς. Ασφαλώς. Και πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, κάποια δυνατότητα να ελέγχει ο άνθρωπος την τεχνολογία αυτή. Και ο κίνδυνος βέβαια είναι ότι όταν υπάρχουν κακές προθέσεις, η χρήση της τεχνολογίας αυτής με άσχημες κακές προθέσεις, γιατί η δυνατότητα είναι τεράστια της τεχνολογίας αυτής. Αλλά ταυτόχρονα όμως η τεχνολογία είναι και ένα είδος άμυνας. Μπορείς να χρησιμοποιείς τεχνολογία για να αμυνθείς από επιθέσεις της ίδιας της τεχνολογίας, από κακούς χρήστες. Οπότε όλα τα έχει η ζωή, Δημήτρη. Όλα τα έχει η ζωή.
6: We live in interesting times.
5: Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές και καιρούς. Και πράγματι σκέφτομαι, ας πούμε, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τα δικά τους παιδιά, πόσο διαφορετικός θα είναι ο κόσμος. Δεν μπορούμε καν να προβλέψουμε τα επόμενα 20 χρόνια, πόσο μάλλον τα επόμενα 50, 100, 150 χρόνια.
6: Γεγονός είναι ότι η σκέψη θα είναι λιγότερο δαπανηρή και πιο εύκολη και στα χέρια ολονών ή στο νου ολονών. Είναι γεγονός ότι οι δουλειές που έχουν να κάνουν με τα χέρια θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία εν συγκρίση αυτών που έχουν να κάνουν με το νου. Είναι γεγονός ότι οι εργασίες που ασχολούνται με την επικοινωνία από άνθρωπο σε άνθρωπο, με την επιτήρηση μεγάλων και μικρών, με την ιατρική, με το αυτό, θα αφοσιώνεται πιο πολύ στην υποστήριξη, γιατί η γνώση θα είναι πιο εύκολη. Σίγουρα θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδο όπου θα γίνονται πολλά λάθη και θα ανακαλύπτονται οι ικανότητες της τεχνικής νοημοσύνης στην εφαρμογή της.
5: Το βασικό, ένα από τα βασικά προβλήματα βέβαια με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ότι θα αντικαταστήσει πολλούς εργάτες. Είτε σε γραφεία, είτε όμως και σε χειρονακτικές δουλειές. Γιατί έχουμε τα ρομπότ τώρα που κάνουν πάρα πολλές δουλειές. Τα ρομπότ σε κάποια στιγμή θα κάνουν όλες τις δουλειές. Δεν θα υπάρχει δουλειά που να μην μπορεί να κάνει το ρομπότ.
6: Υπάρχει όπως... θα υπάρχει μεγαλύτερος ρόλος στο customization. Δηλαδή...
5: Άκουσε με δύο λεπτά όμως. Η εξέλιξη είναι τόσο γρήγορη που κάποια στιγμή η τεχνολογία θα τα κάνει όλα και ο άνθρωπος δεν θα χρειάζεται να επεμβαίνει ή ελάχιστα. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους. Δεν θα έχουν κάποια εργασία, κάποιο μισθό. Αυτό είναι ένα ζωτικό πρόβλημα για την κοινωνία. Και πιστεύω ότι εκεί είναι απαραίτητο οι ηγεσίες χωρών, οι αρχές, να λάβουν μέτρα από τώρα για θέσπιση ενός βασικού καθολικού μισθού για κάθε πολίτη που θα πληρώνεται από την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής και όποια κέρδη επιφέρει αυτή η χρήση της τεχνολογίας, ένα μεγάλο μερίδιο από αυτά τα κέρδη θα πρέπει να διανεμηθεί σε ένα βασικό καθολικό μισθό για κάθε πολίτη, εργαζόμενο ας πούμε μέχρι πρότινος, που θα αναγκάζεται να χάνει τη δουλειά του, ώστε να μπορεί να επιβιώσει. Γιατί είναι αδιανόητο να έχουμε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας χωρίς εργασία, χωρίς πόρους, χωρίς τρόπο σωστής διαβίωσης. Συνεπώς θα είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας, όχι απλώς μικρό, τεράστιο δίχτυ ασφαλείας, ένας βασικός μισθός που θα πληρώνεται σε όλους, τους ενήλικες ασφαλώς, ανεξαρτήτως αν εργάζονται ή όχι, για να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να έχουν κάποια αξιοπρεπή διαβίωση.
6: Δεν είμαι αντίθετο σε όλα αυτά, απλώς παρατηρώ ότι όταν εφαρμόζεται η τεχνική νοημοσύνη σε μεγάλες εταιρείες, συνήθως η αποδοτικότητα δεν είναι και τόσο τρομερή. Συνήθως δίνει την ικανότητα στην μεγάλη εταιρεία να κάνει καινούργια πράγματα, διαφορετικά πράγματα και λιγότερο ενίσχυση στην παραγωγή με χαμηλότερο κόστος. Ο κόσμος θα αλλάξει. Δεν νομίζω, όπως και είχε προβλεφθεί στη βιομηχανική περίοδο, ότι όλοι θα ζούμε μόνο 10 ώρες την εβδομάδα, θα εργαζόμαστε μόνο 10 ώρες την εβδομάδα. Αντιθέτως, εγώ νομίζω ότι ο κόσμος θα δουλεύει τις ίδιες ώρες και θα επικεντρώνεται πιο ανθρώπινα παρά πιο τεχνολογικά, επειδή η τεχνική νοημοσύνη θα δίνει μεγάλη υποστήριξη στα tasks που λέμε, στις δουλειές που είναι αυτονόητες και επαναλαμβανόμενες.
5: Ναι, πάντως υπάρχει ο κίνδυνος ότι θα προχωρήσει πολύ περαιτέρω η τεχνολογία και θα μπορέσει κάποια στιγμή να αντικαταστήσει σχεδόν όλα, θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο στην ουσία σε πολλά θέματα, σε πολλά ζητήματα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κάποια στιγμή, με τον τρόπο που εξελίσσεται, με την ταχύτητα που εξελίσσεται η τεχνολογία, θα μπορέσει κάποια στιγμή να αντικαταστήσει τα ανθρώπινα χέρια και τον ανθρώπινο νου.
6: Όπως είπα την περασμένη εβδομάδα, η Cathy Wood από το ARK Investments, η οποία είναι αφοσιωμένη να επενδύει σωστά και είναι πολύ αποτελεσματική στις επενδύσεις της ανάπτυξης, έχει βγει στο συμπέρασμα ότι μετά το 2030 η οικονομική ανάπτυξη στην Αμερική θα είναι στο επίπεδο το 7%, που θα στην ουσία θα, η μεγάλη αιτία θα είναι η τεχνική νοημοσύνη.
5: Να το δούμε.
6: Κάτι απίθανο δηλαδή, και λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποπληρωθεί και το δημόσιο χρέος της Αμερικής σιγά σιγά.
5: Προς το παρόν όμως το αντίστροφο συμβαίνει. Ανεβαίνει δραματικά το χρέος της Αμερικής,
6: γεγονός και
5: με
6: αυτό.
5: Μεγάλα ελλείμματα η Αμερική οικονομικά έτσι στο προπολογισμό της.
6: Και
5: πολύ σοβαρά προβλήματα.
6: Και εδώ με φέρνει σε μία... είχα παρατηρήσει τα νέα πίσω από τα νέα. Κοιτάω, προσπαθώ να καταλάβω την μετα-Τραμπ εποχή παντού στον κόσμο. Και έχω παρατηρήσει την εβδομάδα δύο πρόσωπα τα οποία φέρνουν μια ηγετική προσέγγιση στο τι θα γίνει μετά. Ίσως δεν θα έχουμε ώρα να αναφερθώ και στα δύο, αλλά το πρώτο είναι ο πρωθυπουργός, καινούριος πρωθυπουργός της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, ο Andy Burnham. Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο Jamie Dimon, Έλληνας από καταγωγή, ο οποίος είναι η διευθυντής, ηγετικός τέλεγος του JP Morgan Chase. Για τον Andy Burnham έχει αποδειχθεί η ηγετική φυσιογνωμία του, έχει αποσυρθεί από το κοινοβουλευτικό από το κοινοβούλιο της Αγγλίας, νομίζω το 17, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έχει κάνει καμιά δεκαριά χρόνια σαν δήμαρχος του Μάντσεστερ και έχει κάνει τρομερές αλλαγές

0: Είναι λίγο πολύ.
1: Πάντως, ήδη τώρα, πριν μερικές μέρες, είδα δημοσιεύματα στην Αγγλία σχετικά με την, με τη Manchester, την ομάδα Manchester City, την ποδοσφαιρική ομάδα, στη διάρκεια που ήταν δήμαρχος στο Manchester City ο Burnham, που πρέπει να απαντήσει πολλά ερωτήματα σχετικά με τα στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία της Manchester City, υπερκοστολόγηση, υπερεκτίμηση εσόδων, υποτίμηση
0: της ομάδας ή δαπανών, της πόλης.
1: Όχι της ομάδας, για να μπορέσει έτσι να παρακάμψει κανόνες του ποδοσφαίρου. Και το ζήτημα είναι τι γνώριζε ο Andy Burnham. Πρέπει να απαντήσει ορισμένα ερωτήματα ο ίδιος.
0: Νομίζω αυτό είναι, δεν είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος.
1: Είδαμε, τώρα βγαίνει, για να δούμε.
0: Μπορεί να υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει πολιτικό χωρίς σκάνδαλο όπως φαίνεται, αλλά παρατήρησα ότι έχει μία τάση να κάνει τρομερές αλλαγές στο βαθμό που σκέπτεται και να επαναφέρει την Μεγάλη Βρετανία πίσω στην Ευρώπη. Έχει κάνει τις αλλαγές, έχει καθορίσει μερικά στάδια, λέει, οι υπουργοί του θα το εξετάσουν, ένα μερικός επαναφορά, και σιγά σιγά ίσως και ολόκληρη επαναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρομερές αλλαγές, δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος πιάνει το μέλλον με τα χέρια του. Ναι. Έτσι το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και ασχολήθηκα με αυτόν. Και νομίζω και ο Κώστας ο Καραμάρκος έγραψε ένα άρθρο στην, ο δημοσιογράφος Κώστας Καραμάρκος που είναι μαζί μας στην παροικία, αλλά γράφει και σε ελληνικές εφημερίδες στην Ελλάδα, στο Έθνος. Αξίζει να το διαβάσει κανείς.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Για τον Andy Burnham.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι έχουμε και το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου σε όλη την Αυστραλία, αλλά και ιδιαίτερα εδώ στην Μελβούρνη. Ξεκινάει από τις 13 Οκτώβρη μέχρι τις 25 Οκτώβρη, σε λίγες ημέρες
0: δηλαδή. Νομίζω στις 13 θα είμαι ο πρώτος εκεί πέρα. Έχει αγοράσει εισιτήρια για μένα και την σύζυγό μου η κόρη μας.
1: Μπράβο. Ναι, γιατί η πρεμιέρα 13 Οκτωβρίου, Τρίτη, το φεστιβάλ ξεκινά με ωραίες ταινίες, με Best Friends Forever, οι καλύτεροι φίλοι.
0: Έτσι. Νομίζω αυτό θα είναι το έργο που θα δω, ναι.
1: Φίλοι για πάντα, δεν ξέρω πώς είναι ο τίτλος στα
0: ελληνικά. Είναι μια Έλληνο-Αυστραλιανή κωμωδία, νομίζω.
1: Μπράβο.
0: Βασιζόμενη σε μια άλλη.
1: Αλλά ωραία πρωτοβουλία σε όλες τις πόλεις της Αυστραλίας, και στην Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ και Αδελαίδα και Βρισβάνη και Πέρθ. Μεγάλη πρωτοβουλία, ωραία πρωτοβουλία. Ελληνικός κινηματογράφος, στον οποίο ξέρεις, ενδιαφέρονται να πάνε όχι μόνο Έλληνο-Αυστραλοί, αλλά και άλλες εθνικότητες,
0: ναι,
1: και σίγουρα
0: είναι
1: ευρύτερη απήχηση.
0: Ναι, είναι η οπαδή του κινηματογράφου.
1: Οπότε, Ελληνικός Κινηματογράφος, Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, το Greek Film Festival, από 13 μέχρι 25 Οκτωβρίου, υπάρχει στο σελίδα να ζητήσετε το φίλες και φίλοι για να κλείσετε τα εισιτήριά σας σε διάφορα σινεμά της
0: από την
1: πόλης μας.
0: Ελληνική κοινότητα ή όχι?
1: Είναι ελληνικές κοινότητες σε όλη την Αυστραλία.
0: Συνεργάζονται.
1: Μπράβο, εδώ στην Βικτόρια, Μελβούρνη, ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, και συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Ωραία πρωτοβουλία. Όταν συνεργάζονται για συγκεκριμένα θέματα,
1: ναι,
0: στο αυστραλιανό επίπεδο, δημιουργεί για μεγαλύτερη συνεργασία σε όλο το επίπεδο, μαζί όλοι.
1: Ναι, πολλά σινεμά συνεργάζονται. Το Astor Theatre στο Κίλντα, το Pentridge Cinema στο Coburg, το Palace Baldwin Cinema στο Baldwin ασφαλώς, το Palace Cinema Como στο South Yarra, το Palace Penny Lane Cinema στο Moonee Ponds και το Palace Westgarth Cinema στο Northcote. Οπότε αν μπορείτε να, και είστε φίλοι του κινηματογράφου και της ταινίας, των ταινιών και της ελληνικής και των ελληνικών ταινιών, ασφαλώς μια ιδιαίτερη σημασία, φίλες και φίλοι, να το στηρίξετε και αυτό, και ασφαλώς, όπως είπα νωρίτερα, να στηρίξετε και τα

0: ελληνικά προγράμματα εδώ στο 3ZZ. Θα ολοκληρώσουμε σε λίγο, Δημήτρη. Νομίζω περνάει η ώρα να πιούμε και ένα καφέ. Τέλος πάντων, θα δούμε. Σήμερα ίσως να μην προλάβουμε, αλλά.
1: Δεν περάζει. Θα το πιούμε το επόμενο Σάββατο.
0: Να πω λίγο το καιρό. Σήμερα, όπως είπαμε, 19 βαθμούς Κελσίου με νεφώσεις. Αύριο 18 βαθμούς. Ωραία μέρα. Ίσως κάποια βροχόπτωση στη διάρκεια της ημέρας, αλλά ωραία μέρα. Τετάρτη 18 βαθμούς. Ωραίος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες νεφώσεις, αλλά αρκετή ηλιοφάνεια. Πέμπτη ηλιοφάνεια 23 βαθμούς. Ωραία μέρα. Ανοιξιάτικη. Παρασκευή ηλιοφάνεια 26 βαθμούς. Υπέροχη μέρα. Σάββατο 22. Και Κυριακή 20 βαθμούς. Φιλοσοφικό καφενείο αύριο, μην το ξεχάσουμε.
1: Και μια έκκληση στην ΕΟΑΛ, σε πιο νέος στην παρικία. Νομίζω θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα θέματα, ιδιαίτερα αύριο με την τεχνική νοημοσύνη. Η πρόσκληση είναι για όλη την παρικία.
0: Για το φιλοσοφικό καφενείο.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, αξίζει, αν μπορείτε. Οι ώρες εμένα προσωπικά δεν με βολεύουν, αλλά για πολλοί κόσμο είναι πολύ βολικές οι ώρες. Αύριο στο κτίριο της Παλακονικής, στο 253 Albert Street, στο Brunswick, φιλοσοφικό καφενείο, μια πολύ ωραία, θερμή και όμορφη συζήτηση. Μην ξεχάσουμε, όπως έλεγα, Δημήτρη, υποστηρίξτε τα ελληνικά προγράμματα, φίλες και φίλοι. Πάρτε με τηλέφωνο εδώ για λίγα ακόμα λεπτά ή τις επόμενες εβδομάδες να κάνετε δωρεά σας για την υποστήριξη των ελληνικών προγραμμάτων. Κάθε χρόνο χρειαζόμαστε την συμπαράστασή σας, τη βοήθειά σας οικονομικά. Ξέρουμε ότι βοηθάτε με άλλους τρόπους επίσης, αλλά ιδιαίτερα τώρα να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα που απαιτείτε για να διατηρήσουμε τα ελληνικά μας προγράμματα και την ελληνική μας γλώσσα εδώ στο 3ZZ. Δημήτρη, ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου. Να ευχαριστήσω τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους και τη συμπαράστασή τους και θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα.
1: Η ευχαρίστηση δική μου. Αντίο στους ακροατές.